0: το φέραχνε, μπάτσα, μάτσε μου.
1: Δεν το παίρνω, δεν παίρνω, δεν το
2: παίρνω.
0: Μπορεί να πακίσει το δίκαιο, μπάτσα, μάτσε μου.
2: Να τη ως πακι μάλκα, δεν πακι πολύ σύρε, μπάτσε εννοώ, κανά.
0: Κανά. Δεν έχω φέρα τα.
2: Μαζί, διόκλο, μαζί τα χαλακτά ούαζε που έλεγε. Κασουκνές κοινές κοινές και έχω πει και μου άχλε τα σούρτι ούπαση πια χάμα χάριο σε ρεβικούρο αλλά τέτοι και πούχα.
0: Κανά αγού αλλά να παγαί.
2: Αγού αλλά να παγαί δαγά ζαμόγκα είχα ωστά σου πει καχα τελειφούνι και κρέω.
0: Μπα δαγά Βαχμούν έρθε.
2: Βαχμούν έρθε τα ζωμά τέρθε λαμούνα. Αλχάμδουλα, τι πα σε τα γατά σου, παρογράμ, μαρογράμ, μάρου, ζω. Μην πα κουνού.
1: Ναι, αλλά τσάτα το μπρε μπίζει η δάρα τώρα.
2: Α?
1: Με τσάτα το μπρε μα ρούφα, βι.
2: Αντάκρι, δεν το έχω τελειφούν κόμμα, τι έχω καλά καλά τα σου, τα κοινή έκανα.
1: Χα.
2: Αμπεγά, αμπεγά, τι πιάνω, εσύ πέκ το τα χαριού.
1: Ασαλκι, δεν σε δά. Τσάλτα, γιακίν, παπαχοδιόκι, τσι, δαμγα, δαβάλισε, τρόρζουιδε.

Κατά σου γουάρε και μόχνο σπίτσε, τα σε δάουρε, σε βάτ μου την κρίν. Σε βάτ κασμίτε, ζήνταμα.

sientes que vi, no siento la hora, se fue, se tú, highball, ay, pull the turbo day, attention, se fue, cosmete, sin la voz. Κατά σε γουάρα, και μόχ μου σπίτσε, τα σε γάουρα, σε φάτ μου την κρίμ. Σε φάτ, κασμίτε, ζήνταμα.

Cosmetic. Σεφά Κασμίτια, καταρρεφά, τα σούρε παρογκράμμα ωραία. Σεφά Κασμίτια, ζήντα μπαρ.